αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: κουπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλο.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Garage.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι υπεράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Nasty!
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει σχέση με τη νυχτερινή υπερφαγία, καθότι μας βασανίζει, δεν μπορείς να πεις.
2: Α, υπάρχει κόσμος που σηκώνεται και ορμάει στο ψυγείο μέσα στη νύχτα.
1: Μέσα στη νύχτα, 3 το πρωί, πηγαίνει, το μάτι είναι γαρίδα και εσύ πας και κάνεις επιδρομές και το αδειάζεις το ψυγείο. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς, δεν είσαι μόνος.
2: Ω, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί έχεις μία. Καταρχάς, όλα αυτά προέρχονται από τους πάνω κάτω ίδιους τις ίδιες αιτίες. Είναι και το στρες και η αυξημένη κορτιζόλη, υπάρχει σύνδεση κατάθλιψης και άγχους. Και ίσως είναι και μια περίοδος που είσαι λίγο πιο στρεσαρισμένος και έχεις και προβλήματα με τον ύπνο σου.
2: Εγώ που έχω προβλήματα με τον ύπνο μου, είμαι 24 ώρες το 24ωρο μες στο άγχος και στο στρες. Βαριέμαι να σηκωθώ το βράδυ να πάω στο ψυγείο, όσο και να γουργουρίζει το στομάχι.
1: Είναι και αυτό η άλλη οπτική του ίδιου νομίσματος. Εσύ απλά δεν το κάνεις γαργάρα και δεν τρως. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι, και εγώ στο παρελθόν μπορεί να έχω σηκωθεί 2-3 ώρα να φάω ένα παγωτάκι, αλλά ξέρεις, ξεκινάς με το παγωτό και πας σε όλο τον τουλάπι. Οι λύσεις είναι πολύ πιο απλές από όσο φανταζόμαστε. Σύμφωνα με την επιστήμη, φροντίζεις την ποιότητα του ύπνου σου, τι σας είπαμε τώρα. Πάντως πρέπει να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.
2: Σωστό.
1: Που να το τηρήσεις. Σηκωθείς 3 ώρα, θα ξανακοιμηθείς και δεν θα πας στο ψυγείο. Να κοιμηθείς με έναν τρόπο που σου ευχαριστεί, γεμίζοντας την ημέρα σου με γεύματα, ούτως ώστε να μην πεινάς το βράδυ. Κάποιοι λένε δεν θα φάω όλη μέρα για να φάω το βράδυ, ή δουλεύουν όλη μέρα χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να το οργανώσεις, γιατί μόνο κακό κάνει. Δυστυχώς. Είναι και φυσικά και ζητάς τη βοήθεια που χρειάζεται, γιατί χρειάζεσαι ένα χεράκι να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου.
2: Οπότε συνοψίζουμε. Το πρόβλημα, μάλλον είναι πρόβλημα να σηκώνεσαι μέσα στη νύχτα να πηγαίνεις στο ψυγείο να
1: τρως.
2: Είναι
1: πρόβλημα, ναι.
2: Πρέπει να φτιάξεις τον ύπνο, πρέπει να φτιάξεις τον τρόπο ζωής. Και αν δεν τα καταφέρεις, ρώτα και έναν ειδικό. Δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Καθόλου.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Ζητήσαμε την γνώμη του ερευνητή εάν τελικά ο πρωινός καφές ή το πρωινό, ξέρετε τώρα, οι πρωινές αγάπες ξυπνούν καλύτερα, και το σκορ ήταν θεαματικό. Το πρωινό σεξ, λέει, σε βοηθάει καλύτερα από τον καφέ.
0: Με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Εμείς ξυπνάμε από τα ξημέρωτα, 6 ώρα ερχόμαστε στο ραδιόφωνο. Ξυπνάμε από τις 4.30-5. Ποιο πρωινό σεξ, ρε Κατερίνα!
1: Η αλήθεια είναι ότι με εμάς τώρα, μόνο αν βρούμε κανένα φούρνα έτσι να μας κουτσοβολέψει, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Για τον κόσμο όμως που πηγαίνει 9 με 10 και δει αν έχεις και μεσημεριανή βάρδια εκεί, έχεις όλα τα ενδεχόμενα μαζί. Σου,
0: με την τζίμπλα στο
1: με
0: μάτι.
1: Με την τζίμπλα στο μάτι θα δώσεις πόνο. Εδώ σου λέω ότι σε βοηθάει όμως. Γιατί να πληρώσω 2 ευρώ, 3 ευρώ τον καφέ και να μην ξυπνήσω, ενώ μπορώ τζαμπά να γίνει δουλίτσα.
0: Καλή τύχη, καλό βόλι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Έχουμε εργασιακό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει επίσημα ότι η φροντίδα ενός σοβαρά άρρωστου κατοικιδίου αποτελεί έναν επαρκή λόγο για άδεια με αποδοχές.
0: Νόμιζα μέχρι σήμερα ότι οι κοπανατζίδες οι μεγαλύτεροι στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες. Τελικά έκανα λάθος.
1: Ναι, είναι και ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους Ιταλούς. Αλλά κοίταξε, εν μέρη έχουν πάρα πολύ δίκιο. Όταν πρέπει να ταΐσω το γατάκι μου γιατί. Έχει πυρετό ή τέλος πάντων ανά μισή ώρα πρέπει να φάει γιατί μεγαλώνει. Τι να κάνουμε, πρέπει να φάει ρε παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα το Excel, το mail, το να απαντήσω, δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
0: Κανόνισε να μας πεις αύριο ότι έχει αρρωστήσει ο Φρίξος και ότι δεν θα έρθει στο Red Morning Show. Κανόνισε την πορεία σου, δικαιολογίες δεν υπάρχουν παιδιά. Ξεχάστε τα αυτά, αρρώστησε η γάτα, δεν νιαουρίζει το καναρίνι, δεν με ενδιαφέρουνε.
1: Η αλήθεια είναι άμα φτάσουμε στο σημείο να νιαουρίσει και το καναρίνι και το καναρίνι, και το καναρίνι όλα λάθος. I'm Duff McKagan slash Hey, we're Guns N' Roses
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας Guns N' Roses Weekend It's Red, it rocks Red 96,3
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Red Hot Chili Peppers.

0: Έχουμε μία είδηση η οποία με το που βγήκε μας αναστάτωσε ήταν μία τεράστια αύξηση που έκρινε μάλλον σωστή η πολιτεία να κάνει στους Μητροπολίτες συγκεκριμένα. Και γενικότερα δηλαδή μία γενικότερη αύξηση των κληρικών, αλλά ιδιαίτερα στους Μητροπολίτες.
1: Τι παίρναμε, τι παίρνουμε.
0: Παίρνανε γύρω στα 2,5 χιλιάρικα με πόσες λεπτομέρειες και στην αύξηση όμως θα μπω 4.671,90. Το 90 τσούζι.
1: 4,5 χιλιάρικα,
0: 4,5 χιλιάρικα και την ευχή του Θεού να την έχει στο. Γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό να πορεύεσαι εδώ τώρα γίνονται ενστάσεις. Δεν γίνεται δηλαδή ένας γιατρός να κυμαίνεται εκεί γύρω στα 1.000-1.500 ευρώ, οι καθηγητές επίσης και χαμηλότερα, με σου πω, οι καθηγητές, και να έχεις τον Μητροπολίτη να είναι ουσιαστικά δημόσιος υπάλληλος που να παίρνει τα. Εδώ κοντεύει τα λεφτά του διπλωματικού, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, τον βουλευτή.
1: Έχουν και κάποιες παροχές όπως αυτοκίνητα κλπ. Οι Μητροπολίτες. Έτσι
0: βέβαια.
1: Έχουν κάτι λιμουζίνες, έχω δει.
0: Μπαίνουν στα εξοδολόγια τα γεύματα και δεν σε μαζεύεται. Μήπως τελικά κάναμε λάθος επιλογή επαγγελματός.
1: Καθόλου λάθος. Θα έρθω από εβδομάδα εδώ στη front stage, θα βάλω ένα ράσο και αρχίζω να ψέλνω από το πρωί να πάω στη

0: CEOs, τη CFO, σε όλους, το Γιάννη, αρχίζω να ψέλνω για ότι βολεύεστε, παρακαλώ.
1: Πάντως, να ξέρετε ότι άμα θέλετε να γίνετε Μητροπολίτες, πρέπει, ξεκινάς. Πάμε να δούμε κατευθείαν επαγγελματικός προσανατολισμός τώρα που δίνουμε και τις Πανελλήνιες.
0: Εντάξει, δεν φτάνεις εύκολα στο να γίνεις Μητροπολίτης, μην κάνουμε πλάκα.
1: Όχι, όχι, κληρικός. Είσαι άγαμος μοναχός, δεν είναι από τους παπάδες που έχουν παιδιά, οικογένειες και δεν σημασέβεται. Και με εκλογές και ιερά και τη βοήθεια του Θεού που λέγαμε. Φτάνεις και τα 5.000.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Λοιπόν, γενικά έχουμε προειδοποιήσει αρκετές φορές για τις διαδικτυακές απάτες, κυρίως αυτά τα SMS, τα τηλεφωνήματα, τα links, άμα σου στείλει ο Brad Pitt, μακριά, πρώτο αυτό. Συνεχίζουμε ότι απαγορεύεται να ψωνίσεις, ή μάλλον εμείς προτείνουμε και απαγορεύουμε, να μην ψωνίσεις από Instagram και Facebook και TikTok και όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί μόλις έγινε γνωστό ένα κύκλωμα με 19 παρακλάδια που πλήρωνες κανονικά για tablet και σου έστελναν συσκευές μασάζ, παπούτσια, παντόφλες και μη σου πω τώρα, μη σου πω τι άλλο έστελναν.
1: Κοινωνικό έργο έκαναν οι άνθρωποι για να μην αποβλακώνεστε με τα tablet και τα social media όλη τη μέρα. Παραγγέλνεις tablet, σου έρχεται παντόφλα. Παραγγέλνεις κινητό, σου έρχεται συσκευή μασάζ.
0: Ξυριστική. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι πήγαινε όλο αυτό και δελεαστικές τιμές. Βλέπεις τη δελεαστική τιμή στο Instagram, TikTok και Facebook. Δεν παίζει να είναι αληθινό. Πολύ καλό,
1: ναι,
0: δεν είναι αληθινό.
1: Παιδιά, το κινητό με το μιλαράκι έχει κάνα χιλιάρικο, 1500, 2000. Αν το βρεις 300, κάτι βρωμάει, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Στην Τσεχία ήταν ο εγκέφαλος και όλο αυτό το πράγμα το έκανε τώρα για 2000. Αξίζει τώρα να μπει στην μπουζού για 2000.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν αξίζει.
1: Τους πιάσανε, τους μαζέψανε.
0: Το πιάσανε, ναι. Είχαν γίνει 20 καταγγελίες. Εντάξει, κάπου εδώ νομίζω εμείς δίνουμε συνέχεια τα χαμπάρια. Νομίζω θα το καταλάβετε κάποια στιγμή.
1: Το νου σας την έχει πληρώσει η Κατερίνα πολύ ακριβά αυτή την ιστορία.
0: Καλά,
1: κάτι,
0: ναι,
1: ξέρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει κι εγώ κάτι γελία και βρήκα. Σου πω ότι βρήκα μέσα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: κάποτε γελάγαμε με κάποιες αγγελίες που βλέπαμε και λέγανε αβάδιστα, αβίαστα στην πόρτα σου.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η δύναμη του ίντερνετ έρχεται να στο κάνει αυτό πραγματικότητα σε ό,τι και αν ζητήσεις. Όπως καλή ώρα, ένα κουταλάκι, ένα κουπάκι σπέρμα.
1: Αλήθεια, τώρα αγοράζεις μέσω ίντερνετ σπέρμα?
0: Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα και μέσα σε όλα με από 115 ευρώ έως 120
1: ευρώ. Α, έχει και δημοκατάλογο.
0: Εννοείται, τα έχουμε ψάξει όλα. Γιατί, άμα ανοίξει η όρεξη, πρέπει να δεις πόσο έχει, να μαζέψεις τα λεφτά μου. Λοιπόν, μπορείς να το αγοράσεις. Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές, αλλά και γκρουπάκια μέσω Facebook που μπορώ να διαλέξω και τον δότη. Βέβαια, τώρα, εάν διαλέγω τον δότη, αν ο δότης που βλέπω στη φωτογραφία έτσι όπως τα έχετε κάνει είναι ο ίδιος και αν αυτό που παραγγέλνω αυτό μου έρχεται
1: είναι, αυτού, ναι,
0: είναι κάτι άλλο. Όμως η δημιουργικότητα δεν σταματάει εκεί. Μπορείς ακόμα να διαλέξεις και τη συσκευασία. Ναι. Αυτό είναι αγοραστική εμπειρία, χρυσό μου. Μπορείς να το διαλέξεις να μπει ακόμα και έχει συσκευαστεί ακόμα και σε ντοματοπαλιτέ μέσα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως σε συσκευασία φυσικά, όχι μέσα να τα ανακατέψουν.
1: Διαλέγεται το δότη, το περιτύλιγμα.
0: Όλα.
1: Και καλό shopping. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πώς διαχειρίζεσαι έναν ξερόλα βάση φυσικά του πανεπιστημίου μας και των επιστήμων που τον έχουμε ρωτήσει, προσωπικά τον έχουμε εδώ.
0: Για λέγε, γιατί έχουμε πολλούς στον κύκλο μας.
1: Βέβαια, έχω έναν μπροστά μου, αλλά ας μήπως σε λεπτομέρειες. Μην μπει στο παιχνίδι, ο ξερόλας ζει σε έναν διαγωνισμό. Αν παίξει, θα χάσει. Τι να κάνουμε, σωστό. Έτσι είναι. Κράτα απόσταση, αλλά όχι ένταση. Δεν διαχειρίζεται, δεν γίνεται να τα διορθώσει όλα. Διάλεξε τη μάχη σου.
0: Σωστό.
1: Βάλε ξεκάθαρα όρια, έτσι διαχειρίζεσαι ένα ξερόλα. Εάν λοιπόν υποφέρετε κι εσείς από αυτή την κατάσταση στο περιβάλλον σας, ήδη έχουμε δώσει 3 tips τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Αν θέλεις και το καλύτερο, μην ψάχνεις την έγκρισή του. Η αξία σου δεν κρίνεται και δεν συγκρίνεται. Ενώ ό,τι γίνεται τοξικό, δυστυχώς το τοξικό το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλά είναι και αλήθεια, αποχωρούμε τη βαλιτσούλα μας και φεύγουμε.
0: Όχι στους ξερόλες, λέει ο επιστήμονας, και βρήκε και 4 τρόπους για να τους αποφεύγετε, να την κάνετε γυριστή, που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και το πάνω απ' όλα, δεν συγκρινόμαστε. Τέλος.
0: Πού να συγκριθείς εσύ μαζί μου τώρα, υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Τι τραβάω,
0: θα σκίσω τα πτυχία μου αφού τα ξέρω όλα. Ξέρω τα πάντα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: μέρο των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: It's Red. It rocks.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Οι ερευνητές σήμερα κατέταξαν τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο.
0: Όπα!
1: Σίγουρα έχουμε όλοι από μία, αλλά πάμε να δούμε την τελική πεντάδα και πώς τη βρίσκουμε κι εμείς. Uh-huh. Πέμπτη θέση στη θαλασσινή άβρα.
0: Μάλιστα.
1: Η βροχή επίσης. Βέβαια, δεν είναι ρομαντζάδα.
0: Η βροχή.
1: Η βροχή είναι στην τέταρτη θέση με τις πιο αγαπημένες μυρωδιές όλου του κόσμου.
0: Αυτή η γρασία, μια.
1: Είναι λίγο και ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν ξέρω. Ο φρεσκοψημένος καφές, τρίτη θέση για τις πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο.
0: Γεροντίλα, εντάξει, ο φρεσκοψημένος καφές είναι ο ελληνικός, άρα δεν έχει κανένα νόημα, εμείς πίνουμε φρεντάκι.
1: Ναι, αλλά βρες ότι έχεις και μία ανάμνηση, οπότε μπορεί να θυμάσαι τη γιαγιά σου που σου έψηνε με ένα κουλουράκι.
0: Τώρα. Νούμερο 2.
1: Νούμερο 2 είναι η βανίλια. Πώς τη βρίσκεις τη βανίλια?
0: Στο κέικ μόνο. Αδιάφορη.
1: Και νούμερο 1 η λεβάντα.
0: Η λεβάντα είναι η πιο αγαπημένη μυρωδιά των ανθρώπων σύμφωνα με το Χαβραντ.
1: Βεβαίως, και πρόσεξε, η μυρωδιά συνδέεται άμεσα με τη μνήμη. Άρα κάτι ξυπνάει στη λεβάντα, κάτι ξυπνάει του ανθρώπου.
0: Παϊδάκι αρνίσιο, παϊδάκι προβατίνα. Ναι. Δεν είναι εκατομμύριο μυρωδιές μου, ασχολείστε με λεβάντες, με πώς τα είπες το άλλο,
1: με βανίλες,
0: με βανίλες, καφέδες και η άβρα η θαλασσινή και η μούχλα και όλα αυτά. Καλά, εντάξει, χαιρετίσματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Έχουμε και πράσινο τσάι στο μενού. Μωρό, σανδαλόξυλο και πιο ξενέρωτα. Πάντως, με τη λεβάντα εγώ θα συμφωνήσω.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Σήμερα θα μελετήσουμε τις πιο περίεργες δυσδαιμονίες ανά τον κόσμο, για να ξέρετε τώρα, μην πάτε κανένα ταξιδάκι.
0: Όπα, για λέγε.
1: Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι ένα καρβέλι ψωμί ανάποδα τοποθετημένο στο τραπέζι θα προκαλέσει πείνα και κακή τύχη στην οικογένεια.
0: Άσε μας ρε Γάλλε, θα βάλω το ψωμί ίσια.
1: Με, εντάξει, σωστά.
0: Σιγά εμπάρω και αλφάδι.
1: Πρόσεξε όμως, στη Ρωσία υπάρχει μια πεποίθηση ότι οι ανήπαντροι θα πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται στη γωνία του τραπεζιού. Τίποτα. Ή στη μέση ή στην κορυφή. Ή πουθενά, στον άξονα. Δυσδαιμονία του λευκού στην Κίνα. Το λευκό χρώμα συνδέεται με τον θάνατο. Χτυπά ξύλο,
0: Παναγιά μου, δευτεριάτικο.
1: Αποφεύγουν να στέλνουν προσκλήσεις και λουλούδια σε λευκό χρώμα, παρακαλώ. Μη στείλεις τώρα κανένα λευκό τριαντάφυλλο να πεις τώρα ότι σε βλέπω μεταξύ με σοβαρά συναισθήματα. Όχι, ποτέ.
0: Είναι γρουζουζιά. Δεν μας κάνει.
1: Η δυσδαιμονία της ομπρέλας την έχουμε και στην Ελλάδα μας. Λες να έχουμε ανοίξει καμιά ομπρέλα, γι' αυτό να μας δέρνει η καλή τύχη.
0: Δεν ανοίγουμε ομπρέλα σε κλειστό χώρο,
1: Δεν το συζητάμε ούτε για πλάκα. Και να πάμε και μία από τις πιο παράξενες, μάλλον, η δυσδαιμονία του μαρουλιού. Τον 19ο αιώνα οι Άγγλοι απέφευγαν να τρώνε σαλάτες αν ήθελαν να κάνουν οικογένεια. Πα μακριά από εμάς.
0: Σαλάτες, το αγαπημένο σου φαγητό, τρως όλη τη μέρα μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και βασανίζονται οι υπόλοιποι. Γιατί όποιος προσέχει τη διατροφή του, να ξέρετε ότι βασανίζονται γύρω του. Αλλά δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Τα είπε το Χαβράντ. Κανονίστε, προσέξτε κι εσείς. Δεν ανοίγουμε ομπρέλες, δεν θέλουμε άσπρα τριαντάφυλλα, δεν τρώμε σαλάτες.
1: Τίποτα, μόνο προβατίνα.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Crash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Βγήκε ο νέος δείκτης για τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026.
0: Φαντάζομαι ποιες θα είναι, αλλά δώσε μας αναλυτικά το ρεπορτάζ.
1: Θα σου δώσω μια πεντάδα και κάπου εκεί έχω και την Ελλάδα. Όχι στην πεντάδα, θα σου βάλω λίγο αγωνία. Πρώτη πάνω απ' όλες είναι η Ισλανδία για 19η συνεχόμενη χρονιά.
0: Είναι η πιο ασφαλής χώρα, ε.
1: Από το 2008 κανείς δεν της παίρνει τη θέση. Είναι σαν το θείο που κάθεται στο τραπέζι, στην ίδια κανέκλα στην κορυφή και σε αρχίζει
0: να κλείνει. Μπράβο τους.
1: Στην τριάδα είναι και η Ελβετία, εκεί που χάνεις το πορτοφόλι σου και στο γυρνάνε πίσω με όλα τα λεφτά, μη σου πω και με κάτι τις έξτρα.
0: Είναι αλήθεια, πάρε και κάτι παραπάνω, πάρε μερικές ελβετικές λίρες γιατί το χάσες, να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Η πεντάδα είναι Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Σλοβενία και Ιρλανδία. Εντάξει, δεν λες και από τις χώρες που τις έχεις στο μπάκετ λίστ να πας οπωσδήποτε.
0: Όχι, αλλά ψηλό αναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν έχουν τουρισμό πάρα πολύ. Όλα λειτουργούν ρολόι. Εντάξει.
1: Δεν φταίνε μόνο και οι τουρίστες, είναι και ο πολιτισμός, ίσως είναι και η οικονομική άνεση, το βιωτικό επίπεδο, όλα αυτά. Η Ελλάδα μας είναι στην 53η θέση.
0: 53 ρε, εσείς όλο τον κόσμο.
1: Τα καλά νέα, ανεβήκαμε δύο σκαλάκια από πέρυσι, δηλαδή πάμε όλο και καλύτερα.
0: Από 55-53, σωθήκαμε.
1: Ζέστη θάλασσα, σουβλάκι, δεν μετράνε στο δίκτυ. Μετράνε για το αν θα χάσεις το κινητό, να το δώσουν. Τι να κάνουμε, διαλέξτε τι θέλετε.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Οι εκδόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα
6: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε σχολικό και διατροφικό παράλληλα ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, το κουδούνι του Σεπτεμβρίου που θα ηχήσει στα σχολεία.
0: 11 Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία. Ναι,
1: θα είναι βέβαια πολύ πιο υγιεινό, γιατί θα αλλάξουν τελείως οι διατροφές και κυρίως στα κηλικία, έτσι.
0: Τι αφαιρείται?
1: Λοιπόν, καταρχάς αφαιρούνται όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα εννοούμε τα αλαντικά, μορταδέλες, παριζάκια, τέρμα όλα.
0: Ωραία,
1: αυτά.
0: Φεύγουν αυτά.
1: Λουκάνικα, κεμπάπ, γύρος, βεβαίως. Κάποια από τα σάντουιτς τα έτοιμα, γνωστή της μάρκας, είχαν μέσα και κεμπάπ και γύρο, δεν κατάλαβα.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, δεν το έχω αντιληφθεί και δεν μου έχει πει και το παιδί τίποτα. Ρε, πάνε και τρώνε κεμπάπ στο σχολείο. Γι' αυτό δεν διαβάζει τίποτα μετά.
1: Και μετά βαραίνεις, μπετώνεις, πίνεις και ένα εσπρεσάκι και είσαι ό,τι πρέπει.
0: Έτοιμος για ύπνο.
1: Επίσης, τέρμα στα τσουρέκια σε όλα αυτά τα ζαχαροδιοειδή. Και έχουμε και ξεχού τελείως τα γαριδάκια, πατατάκια, τέρμα, φουντούνια, όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έχεις βάλει το χεράκι σου, θα τρώνε μπρόκολα, λάχανα και κουνουπίδια τα παιδιά στα σχολεία.
1: Και κοινόες και βρώμες και όχι. Θα εκεί είσαι και μάλιστα υπάρχει και μια αυστηρότερη διάταξη σε δημοτικά. Απαγορεύονται οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμονής, δηλαδή στα φύλλα, κεράσια και όλες οι καταστάσεις αυτές.
0: Α, βγάζουμε και τα φρούτα.
1: Βγάζουν κάποια φρούτα, γιατί τα παιδιά είναι η αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε κακό σε κλάσματα δευτερολέπτου. Θα τρώνε τα υγιεινά τους τα γεύματα, με έμφαση κυρίως στα τοστά και τα ολικής αλέσεως, με τα ελληνικά τυριά και βραστά κοτόπουλα και τέτοια. Τέρμα, όλοι στυλάκια. Είμαστε η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκία στην Ευρώπη. Τι θες να κάνουμε?
0: Παιδιά, καλή τύχη, καλό μπρόκολο και καλή κοινόα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
1: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω ειλικρίνεια. Πόσες φορές έχεις πει αύριο τα παρατάω όλα?
0: Νομίζω αρκετές.
1: Αναφέρομαι σίγουρα στη δουλειά. Μην ανησυχείς, γιατί δεν είσαι ο μόνος. Ή έχει όνομα αυτό και λέγεται job hugging. Αυτό είναι το σημερινό θέμα του Χαβραντ. Αγκαλιάζεις τη δουλειά σου όχι όμως από αγάπη, αλλά από φόβο. Και αυτό δεν ξέρω, χειρότερο μου ακούγεται.
0: Ο χειρότερο είναι.
1: Τα νούμερα είναι μεγάλα και δεν μιλάμε για ένα trend. Σχεδόν 57%, το μισό δηλαδή και πλέον, είναι αγκαλιαστής της δουλειάς του από φόβο, γιατί φοβούνται όχι μόνο την τεχνητή νοημοσύνη και μήπως δεν υπάρχει δηλαδή σε κάποια χρόνια η δουλειά τους, αλλά και το τι θα βάλουμε στην κελίτσα μας. Είναι ο επιούσιος, τι να κάνουμε.
0: Σωστό. Την τελευταία φορά που φώναξα τα παρατά όλα ήταν ακριβώς πριν 3 χρόνια που γνωριστήκαμε.
1: Κοίταξε που δεν έκατσε καλά. Λοιπόν, μεγάλη παραμονή ή job hugger. Αυτό είναι, τι να κάνουμε. Είμαστε όλοι αγκαλιαστές. Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Guns N' Roses. Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: It's red, it's red, it rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλουμε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικής.
12: I'm Duff McKagan slash
13: Hey, we're Guns N' Roses.
14: Και Guns N' Roses in Red.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
14: Guns N' Roses Weekend.
16: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Red Morning Show. Καλημέρα Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Clash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
1: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, αν μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Crash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
2: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Smash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: me. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: I'm Duff McKagan slash. Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
11: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,8.

0: και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, αν μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Sure. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκδόσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: I'm Duff McKagan slash
10: Hey, we're Guns N' Roses.
11: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
11: Guns N' Roses Weekend.
13: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

0: ετών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Hagen/
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, αν μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: I'm Daphne Kagan slash Hey, we're Guns N' Roses.
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: σχήμα του κυβούτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Blast. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
4: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
3: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
5: Ποτέ δεν ξέρεις.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.
6: It's red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Πάρισι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: I'm Daphne Kagan slash Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't
1: stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3. Come here,

0: Clash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
3: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tabak είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: I'm Duff McKagan slash
5: Hey, we're Guns N' Roses.
6: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Guns N' Roses Weekend.
7: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, ξέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Copenhagen/.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: κουπόν του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: Slash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000, 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.